0: Τι βαλέω λίγο να σε γύρω πολύ.
1: Αχε, για να βάλω φακταμί, ουλουμί, άντες, 18, φιλοκή το απίκ, το μάνι, φίλο να κτουαλώ, τότε, τα κλιμάκη σαν, φίλο να κτουαλώ, άντες, μη πήγε αυτό, πήγε αυτό λίγο, φίλο να κτουαλώ, γελά είμα, Σεπτέμβρη, μη τούει άλλο, σκοτκισίανε, ο κούσιμ, μη γαλόγμασουνε, ουλουμί, φιλοκή το Ωραία, μια νοητσούνη. Τα μάνα μου, οι καπτέρνοι μίλη, μα χαίρετε του, τη χαλία του, του κτουσίου του, του κτουίνικου, αμίσου αλλού, το σήματσου του, αμίσου γνέματα, του καλά, γαλά, πήχα τα του, γαλά, σου τα έγινε του, του χτσένιτου, Τουνούλνι, τα κουλάρμια μου, τουτουτά ευονούλνι. Τα πάγα, ακού τα χαρτά, 38 κιλόμετρες, τα πάγα, είχα λέει μου, πέσοκ μου, μαχαίρες τα τουίτ, είχα λέει, μαγιακ του άλλου μου είματα, τα γυρμίγουνε είματα λίλανε, τα σύλλανε, είχα λουσούνε, πέσοκ μου είτουίνε μου είματα. Ομιακ του άλλου σημαλάει, πίνεσα ο σημάγω τάνο, νιωγατσούνε, Ηλνέ, τσαμίκ, σακ, γιακ, βίω, χάκ, βίω, σανέ, γιακ, τσαμίκ, νιλό, τάκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, τίκ, Τι βαλεύει σημαίνει χάκτηρι, χάκτηρι χατά του άλλου λόγματα, χάκαμε ηλιανγύη πάρα μίου, χάκτα με άκου τη γησίου ανεσκήτου κου σουκκουίσου τη ατακαλιάξουν τένα.